0: Christoce, viața sunt masul Deus, Sofia,
1: προσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστες εν παντή καιρό και τόπο εν εισακούων ημών, ήλιος ημινής εν το πλήτη της εις αγαθότητος.

Βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μεταφόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.

0: Σε δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, χάρητη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου εν δόξου, προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών και κτητόρων της Αγίας Μονιστάφτης, Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακήμ, των νεοφανών και θαυματουργών και πάντων των οσίων πατέρων ημών, των ενασκήσει και αθλήσει διαλαμψάντων εν τη Αγία Μονιτάφτη και εν το Αγιονίμο ορητούτο, του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών νεοφανών.

ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, σωτηρίας και βοηθείας των μετασπουδής και φόβων,

Τος Υιού και Θεοφόρου Πατρός ημών, σήμωνος του Μυροβλήτου, του και κτήτρος της Αγίας Μονής Ταύτης. Τος Υιού και Θεοφόρου Πατρός ημών, Αθανασίου του Αθωνίτου, και πάντων των εν το Αγίον ημών,

Ο πάντα τελεσφορήσα στο λόγο σου, Κύριε, και κελεύσα στη γη παντοδαπούς εκφύην καρπούς. Εις απόλαυση και τροφήν ημετέραν, ότι σπέρμασι τους τρισπέδας και δανείτουν Βαβυλώνια, Βροδιέτου, λαμπροτέρους αναδείξας. Αυτός πανάγατε βασιλεύ και τα σπέρματα ταύτα, σε τις διαφόρης καρπή σου ευλόγητο. Αμήν. Σε αυτόν Αγία σου, ότι εις δόξα σύν και εις τιμή και μνήμη της πανυπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνηση μας Θεοτόκου, τα υπαρθένου Μαρία Σάφτα προετέθησε παρά το Σοντούλο και εις μνημόσυνο των ευσεβήτη πίστη τελειοθέντων, παράσκουδε αγαθέτηστε ευτρεπίσας η ταύτα και της τιμή μην επιτελούσει, πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυση, πρεσβείες της πανυπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας της επισύναξεν επιτελούμε και πάντες σου των Αγίων, ότι σύ ο ευλογών αγιάζοντα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και σύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν τον άρχο σου Πατρί και το